0: Ιωάννε.
1: Prodigy Record.
2: Τι είπα την αγκέπνο που αν κέτσικαν και ο παπάρον του ήλεγες αλλά.
3: Σι ήλεγα ρόγω εγώ τι είπα την ατσίζει. Την αφακπούγω να σαν τι ούτε να μαντάλω τα όλων σε λεράβα τι είπα κουράζει λάβα. Άσα μια ποντόνο φούζω.
4: Άρνα σε φάμε. Φμάρνα σε φαγιούκου με απέναν τζεφάλι. Εγώ ελάζα να τούμ καν λάμπλης. Αν ήρθε τα λάιμπλης.
3: Σκούσε τα λάζα σε.
2: Στέλβα τη φαπέση σε
4: αυτό. Και έλα λάφτα πήγουν και ρουμάντο με την κουβλά.
3: Τσον κόσκο αλλάρα κοκό. Τσι με τσιμψίν τα λέτσαν σάβωνα.
2: Σύρ.
5: Φάει, φάει, φάει, αουέ, σώτε με τι του πάνω μας, αφία.
6: Τουμ κουλάς, τουμ κουφάφι.

0: μιας να καίνιο.
1: Yeah.
0: Φάλε να ρωτά τι φάλε.
1: Φάλε.
0: Μάρκε να ροφάλι, ατσκαντιά μέρκαμ του Κίκι.

0: Άρα για να λέω, για να λέω αμσέρα σέρ, τηλεφυρώνω με λαγκά στην ραδιό, πυρενέν, νοτέ να άτκουνε να κράει φαπτά να φοβόμα κανή φόκ. Φατέ να μίση μίση βα, ούλα τένα τσιμά λαλα κόρνα τένε, ακακιά να λεκομίνουν, σατή λάλα να τένα ζήσουν τα τέρα να τάπα, μίσκο τόλις. Τε ζέμμα τούγα βέ, μανίρ κιόρα μανίρελο, πατέ να βατσαράιν, άρ μινούν αρ βάβα, βάβια ρουλάνια. Τε ζέμμα τούγα βέ, τι τηλεφυρώνω να μαλαγκάστη, τι είναι το κφολουλάρα να λου, μπα αφάνιου λε ρέτλα με σύντεκα, εν φοβόμα, μα εν τεχνολογή φοβόμα, τάγκ.
1: Σώτα τουμπκουλά, σώτα τουμπκουβάβ.

Καραμπανδρόκα Μαλακάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσαντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, τσι άνα τραφά, τουρουεύτε, αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασιά, Ταλού. Φουκασιά Ραμπέλη, Κοϊμπάνια, Μέλεφαν Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκουρ έμφαν μην φούτσιν. Τελπα και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο. Τσι του χτέρα, τσι να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο, τι διατζάν που, μουτσες γράσιας, καμπονιέρος, φιδέλ, ενσόρακος. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, Μισουρτό καμούτσι δε το πρόβλημα, Μισουρτβέι. Μισουρτβέι δεν ατζάνκου ταμνί 1958. Βάλλον δίμα που σύβεν τάτ σύριβου. Έναμ δίμα που λουκούριας. Σε τσι ζά ζουέρα, πανοπόλου, νημερό νεύ.